We got no

Ο Happy 104. Παίζει. Παίζει. Τα καλύτερα 80's. Non-stop. Happy 104.

0: Η Καλυθέα ακούει Χάπι.
1: Μας φτιάχνει το κέφι και ξεκινάμε πιο όμορφα τη μέρα μας.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Χάπι 104.
2: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
0: Χάπι 104.

0: 94. Εδώ όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Η Μαρία ονειρεύτηκε να βρεθεί με την κόρη της που μένει στο Λονδίνο. Ζήτησε λοιπόν ένα εισιτήριο μετεπιστροφής και το όνειρο έγινε πραγματικότητα.
1: Πραγματικά αυτό είναι ένα καταπληκτικό δώρο.
0: Και η Μάρθα που είναι φιλόζωη κέρδισε μία δωροεπιταγή από Pet Store.
2: Ειλικρινά σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ο Γιάννης ζήτησε ένα λάπτοπ για την κόρη του και το κέρδισε.
3: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
0: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα.
2: Πάρα πολύ.
0: Ο Γιάννης ζήτησε ένα λάπτοπ για την κόρη του και το κέρδισε.
3: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
0: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας,

είναι ο Happy 104. Παίζει, παίζει τα καλύτερα 80's. Non-stop Happy 104.

0: Το κοροπή ακούει χάπι.
1: Ακούω χάπι κάθε μέρα εδώ στη δουλειά, πολλές ώρες, γιατί είναι ο σταθμός μου. Είναι αυτά που μου αρέσουν πάρα πολύ.
0: Όλη η Αθήνα ακούει χάπι 104.
2: Μόνο χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
0: Χάπι 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: Το κουκάκι ακούει χάπι.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ που υπάρχετε στο ραδιόφωνο. Μας κάνετε φοβερή παρέα. Με κάνετε πάρα πολύ χάπι.
0: Όλη η Αθήνα ακούει χάπι 104.
2: Μόνο χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
0: Χάπι 104.

0: στον 4.
1: Χάπη θα με έκανε να κερδίζα 2 εισιτήρια για τη Ρώμη για να έκανε πρότασή μου στην μέλουσα γυναίκα μου. Σας ευχαριστώ πολύ, να περνάτε όμορφα και πάντα χαρούμενοι να μας κάνετε και να είστε πάντα χαρούμενοι κι εσείς.
0: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει happy, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Happy 104. Happy 104.

Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 80's. Non-stop Happy 104.

0: Κυψέλη, ακούει Happy.
1: Είμαστε happy γιατί ακούμε happy όλη μέρα, όλη νύχτα.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.
3: She's crazy like a fool.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

104. Παίζει την περισσότερη μουσική όλη μέρα. It makes me feel like

Είναι ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 90's. Non-stop Happy 104.

0: Το Λαγονίσι ακούει Χάπι.
1: Σας ακούω κάθε μέρα από το πρωί στο κηλικείο που έχω και μου φτιάχνετε τη μέρα.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Χάπι 104.
2: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
0: Χάπι 104.

0: Ευρώπη 104. Εδώ όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Η Άννα μας λοιπόν ζήτησε ένα ηλεκτρικό φουρνάκι για τη μαμά της. Πώς θα αντιδράσει όταν θα της πούμε συγχαρητήρια, κέρδισες?
1: Καλέ, είμαι πολύ ευτυχισμένη.
0: Πώς θα κάνουμε την Αργυρό και την οικογένειά της όσο πιο happy γίνεται?
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979 104104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. 104.

Είναι ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 80's. Non-stop Happy 104.

0: Τα Μέγαρα ακούνε Happy.
1: Μου κρατάτε συντροφιά στη βραδινή μου βάρδια. Σας φιλώ και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συντροφιά που μας κρατάτε αυτές τις ώρες.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.

0: Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.
1: Καλή σας ημέρα, καλημέρα σε όλους και σε όλες. Εδώ είμαστε συντονισμένοι πάντα στον Happy 104 και Happy Morning Show. Μόλις τώρα ξεκινήσαμε. 6 ώρα ακριβώς δείχνει το ρολόι μας και θέλω να το βροντοφωνάξω, αλλά δεν θέλω να σας τρομάξω κιόλας πρωί-πρωί. Είναι Παρασκευή, Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου. Έρχεται και πολύ ωραίο weekend. Το καιρός θα μας τα χαλάσει λίγο, αλλά τουλάχιστον θα περάσουμε ένα ωραίο διήμερο όπως και να έχει. Η Ιωάννα Λέιου είναι μαζί σας, μαζί τα πάμε μέχρι τις 10. Αυτό κάνουμε καθημερινά για 4 ολόκληρες ώρες. Ο Τύρης Καλυβάτσης guest star, θα τον ακούσετε φυσικά. Και εννοείται σας περιμένουμε όλους στην παρέα μας. Η καλύτερη μουσική παίζει εδώ, τα καλύτερα 80s, 90s. Και πάμε να ξεκινήσουμε με Please Don't Leave Me και Pretty Minds αμέσως τώρα. Καλημέρα.

0: Μιαου.
1: Είναι η Κριστίνα Αγγιλέρα και Τζίνι είναι Bottle από τις πιο ωραίες φωνές. Φυσικά την ακούμε εδώ στον Happy 104 και Happy Morning Show. Είναι πρωί Παρασκευής 25 Σεπτεμβρίου. Να δούμε και λίγα πράγματα για την ταυτότητα της ημέρας. Λέμε χρόνια πολλά σήμερα στην Εφροσύνη, μην τις ξεχάσετε. Είναι η Διεθνής ημέρα ευαισθητοποίησης για την αταξία, Ευρωπαϊκές ημέρες πολιτιστικής κληρονομιάς, Παγκόσμια ημέρα πνευμόνων, Παγκόσμια ημέρα φαρμακοποιών και βραδιά του ερευνητή. Okay. Στα σημαντικά γεγονότα, σαν σήμερα το 1818 πραγματοποιείται η πρώτη μετάγγιση ανθρώπινου αίματος στο νοσοκομείο Guy Hospital του Λονδίνου. Το 1915, κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, αρχίζει η τρίτη μάχη της Αρτουά, στην οποία χρησιμοποιούνται για πρώτη φορά δηλητηριώδη αέρια κατά των Γερμανών. Το 1916 ο Henry Ford ανακοινώνει στο προσωπικό του να καθιερώσει το 8ωρο και την πενθήμερη εβδομαδιαία απασχόληση. Ενώ το 1976 το συγκρότημα των U2 αποκτά σάρκα και οστά στο σπίτι του ντράμερ Λάρι Μάλεν στο Δουβλίνο. Σαν σήμερα γεννήθηκαν ο Πέδρο Αλμοδόβαρ, Ισπανός σκηνοθέτης, και ο Κρίστοφερ Ρίβ, Αμερικανός ηθοποιός. Έφυγε από τη ζωή όμως το 1849 ο Νικήτας Σταματελόπουλος, γνωστός ως Νικηταράς ο Τουρκοφάγος, ήρωας φυσικά της Ελληνικής Επανάστασης. Αυτά για σήμερα λοιπόν. Πάμε να συνεχίσουμε με τις μουσικές μας και Big Alice έρχεται τώρα.
2: Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 80's.

0: Born to be my baby, Bon Jovi, φυσικά εδώ στον Happy 104, γιατί μεταξύ μας το γεννήθηκες για να είσαι δικός μου είναι από τις πιο επικίνδυνες φράσεις που μπορείς να πεις σε κάποιον στις 6.30 το πρωί. Αλλά οι Bon Jovi το κάνουν έτσι να ακούγεται ρομαντικό ροκ και απολύτως απαραίτητο για να ξεκινήσει σωστά η ημέρα. Happy 104 και Happy Morning Show, μη διστάσετε να το πείτε αν το αισθάνεστε, πραγματικά. Πάμε και στο πιο Happy Viber διαγωνισμό στο ραδιόφωνο που συνεχίζεται, δεν σταματάει ποτέ και έχουμε μοιράσει πολλά δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Τι θα σε έκανε happy τώρα? Μπορείς να στείλεις το φωνητικό σου μήνυμα στο Viber στο 6979-104-104 και πολύ απλά να το κερδίσεις. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Συνεχίζουμε με Michael Jackson τώρα και Black or White.
1: Happy 104.

0: Μαντόνα και Frozen εδώ στον Happy 104. Happy Morning Show. Από τα καλύτερα νομίζω της Μαντόνα και με φοβερό βίντεο κλιπ. Από πολύ ατμοσφαιρικό, καταπληκτικό. Για στείλτε και τα μηνύματά σας στο Viber, γιατί έρχεται weekend, το έχετε καταλάβει. Τι ωραία πράγματα θα κάνετε. Δώστε και σε μένα καμία ιδέα. Να κάνω ή το Σάββατο ή την Κυριακή. 6979-104-104. Θα τα πούμε και για τον καιρό. Μάλλον βροχερός θα είναι, αλλά δεν θέλω να μου πτωείστε. Θα κάνουμε ωραία πραγματάκια και κυρίως θα ακούσουμε την καλύτερη μουσική. Eurythmics για τη συνέχεια. Here comes the rain. Όχι, για το Σαββατοκύριακο δεν θέλουμε rain καθόλου.
1: Το Λαύριο ακούει happy.
2: Και ακούω κάθε μέρα και με κάνεις πραγματικά happy. Το ραδιόφωνο μου είναι πάντα στη δική σου συχνότητα.
1: Όλη η Αθήνα ακούει happy 104.
3: Μόνο

0: 104.
1: Στα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
2: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
1: Δύο δικηγόροι, δύο διπλανά γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
3: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
1: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
4: Δεν έχεις μάθει να χάνεις.
1: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
2: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό.
1: Καθημερινά στις 6.30 το απόγευμα στο Sky.
5: Το χάπι για να φύγει η ανία είναι να ακούς χάπι με μανία. Είμαι η Σοφία και θα με έκανε πολύ χάπι ένα στρώμα για το κρεβάτι μου. Ευχαριστώ.
0: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει χάπι, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει χάπι και κέρδισε το. Happy 104.

Τον Happy 104, Happy Morning Show. Καλημέρα, καλημέρα και πάλι λίγο πριν το ρολόι να δείξει 7. Αν μόλις τώρα ξυπνήσατε, αν μόλις τώρα ανοίξατε τα ματάκια σας και θέλετε να μάθετε ποιες είναι οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας, να σας ενημερώσω εγώ με μία ματιά. Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στον ΟΗΕ, η Ελλάδα είναι γεφυροποιός χώρα και όχι ταραξίας, διάλογος με την Τουρκία, αλλά με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο. Στην υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη κατέθεσε και η νοσηλεύτρια. Μας είπε να πούμε ότι ο Γιώργος Μαζονάκης ήρθε στις 3.30. Επιφυλάξεις για την κατάθεση από τον δικηγόρο της οικογένειας. Και Ντόναλντ Τραμπ δεν λείπει ποτέ από τις πρώτες ειδήσεις. Δεν έχουμε ξαναπάει ποτέ τόσο καλά. Μηνύματα Τραμπ για νέα εποχή στις σχέσεις ΗΠΑ-Κίνα. Στις πιο ανάλαφρες ειδήσεις και lifestyle, εντυπωσιακή η Κάθριν Ζέτα Τζόουνς με ασημένια τουαλέτα στην πρεμιέρα της ταινίας Kill Jackie. Ήταν πραγματικά καταπληκτική. Αυτά τα λίγα προς το παρόν για πρωί-πρωί. Πάμε να συνεχίσουμε με την καλύτερη μουσική, τα καλύτερα 80s, 90s παίζουν την

0: εδώ στον Χάπι.
1: Είναι ο Χάπι 104. Παίζει, παίζει τα καλύτερα 80's. Non-stop Χάπι 104.

0: Το Μοσχάτο ακούει Happy.
1: Καταρχήν να πω ότι σας ακούμε συνέχεια. Μας φτιάχνετε τη διάθεση με τα ωραία κομμάτια που βάζετε.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104. Πες μας τι σε κάνει Happy και κέρδισε το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το.
3: Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στη δεύτερη μας ώρα. Εδώ πάντα, Happy 104 και Happy Morning Show. Είναι Παρασκευή, επιτέλους Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου. Και ήδη νομίζω ότι είμαστε σε πολύ καλύτερο mood από τις προηγούμενες ημέρες. Γενικά νομίζω τις Παρασκευές δεν μπορεί να μας χαλάσει κανείς και τίποτα. Η Ιωάννα Λαΐου είναι στην παρέα σας. Μαζί θα πάμε και σήμερα μέχρι τις 10. Guest star Σωτήρης Καλυβάτσης εννοείται. Και εμείς καλά τα λέμε, σχέδια κάνουμε για το weekend. Αλλά ο καιρός τι λέει άραγε? Η θερμοκρασία στην πόλη αυτή τη στιγμή είναι στους 16 βαθμούς. Αρχικά έθριος θα είναι ο καιρός, προς το απόγευμα όμως θα αλλάξει το σκηνικό με βροχές και καταιγίδες που θα είναι πιο έντονες το Σαββατοκύριακο. Ετοιμαστείτε για κοκκούνινγκ. Μου φαίνεται θα μας βαρεθεί ο καναπές. Θα τα πούμε και πιο αναλυτικά λίγο αργότερα. Προς το παρόν επιστρέφουμε στη μουσική μας και Vanilla Ice, Ice, Ice Baby έρχεται τώρα εδώ στον Happy. Καλημέρα!

είναι ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 90s. Non-stop Happy 104.

0: Rhythm is a Dancer και Snap στα 12 μετά τις 7, Happy 104 και Happy Morning Show. Είναι η ώρα που πολλοί ετοιμάζεστε και για το πρωινό ντουζάκι σας. Βοηθάει στο να ανοίξει το μάτι, αλλά είναι και μια πρωινή συνήθεια κατά την οποία έχουμε λύσει πολύ σημαντικά προβλήματα. Μας κατεβαίνουν ωραίες ιδέες, φτιάχνουμε διαλόγους που θα θέλαμε να κάνουμε. Καλά, εγώ έχω τσακωθεί και μόνη μου την ώρα του ντουζ. Σκεφτόμουν τι ήθελα να ψάλω σε κάποιον και είχα φορτώσει. Τι να σας λέω τώρα. Αυτά όλα λοιπόν δεν είναι τυχαία, καθώς οι νεότερες μελέτες αναφέρουν πως όταν κάνουμε κάτι αυτοματοποιημένο και χαλαρό όπως είναι το ντουζ, το μυαλό έχει χώρο για ελεύθερους συνειρμούς. Γι' αυτό δεν είναι τυχαίο όταν λέμε ότι καλά μου ήρθε μια φοβερή ιδέα την ώρα που έκανα ντουζ. Παρατηρήστε το, ειδικά αυτό με τον καυγά ισχύει 100%. Τα καλύτερα 80s, 90s παίζουν μόνο εδώ στον Happy 104. Για ακούστε και αυτό.
1: Happy 104.

0: Στοκχόλμη στον Happy 104, Happy Morning Show. Καλημέρα, καλημέρα και πάλι σε όλους και σε όλες. Σας έχω και μια ωραία πρόταση για το Σαββατοκύριακο στα πλαίσια του φετινού εορτασμού των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Η είσοδος σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία που ανήκουν στο δημόσιο θα είναι ελεύθερη για το κοινό. Και το Μουσείο της Ακρόπολης συμμετέχει σε αυτό την Κυριακή 27 του μηνός από τις 5 το απόγευμα μέχρι και τις 8. Για δείτε το, είναι μια πολύ ωραία ιδέα. Προς το παρόν να σας πω ότι ο πιο happy διαγωνισμός συνεχίζεται, δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Πες μας τι σε κάνει happy και πολύ απλά κέρδισέ το. Στείλε τώρα φωνητικό μήνυμα στο Viber στο 6979-104-104. Σκέψου τώρα πρωί-πρωί τι θα ήθελες, τι σου λείπει, τι θα σε κάνει χαρούμενο και ζήτησέ το. Όρη συμμετοχή στο happy104.gr. Πάμε και για sex bomb τώρα και Tom Jones εδώ στον happy.
1: Happy 104. Παίζει την περισσότερη μουσική.

0: εδώ. Όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Happy διαγωνισμός. Και εδώ όλοι κερδίζουν. Βάρβαρα, καλωρίζει το πλυντήριο πιάτων. Για πες, πόσο happy σε κάναμε και ας μην το πιστεύεις.
1: Αχ, δεν το πιστεύω.
0: Ξανθίπη, πόσο όμορφος και άνετος είναι ο καναπές κρεβάτι που κέρδισες.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ακούω κάθε μέρα, σας φτιάχνετε τη διάθεση. Παιδιά, συνεχίστε έτσι.
0: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104.

0: the road. Romantic, tell me fantastic. Touch me on the box, she says Mr. Boom. What you say, girl? Smooth.
1: Είναι ο Σάγκη και Boombastic στον Happy 104. Happy Morning Show. Καλημέρα σας, καλημέρα και πάλι σε όλους και σε όλες. Παρασκευή, μην το ξεχνάμε και αυτό, είναι μια πολύ σημαντική πληροφορία. Περιμένω τα μηνύματά σας στο Viber στο 6979-104-104. Σήμερα εννοείται θα έχουμε μαζί μας το Σωτήρη Καλυβάτση. Προς το παρόν, πάρτε μια γεύση του τι έγινε χθες εδώ στο στούντιο του Happy. Καλή σας ημέρα, καλημέρα σε όλους και σε όλες. Είμαστε εδώ συντονισμένοι πάντα στον Happy 104. Έχουμε φτάσει στην Πέμπτη.
2: Πέμπτη, είμαι κι εγώ εδώ, κυρίες και κύριοι.
1: Καλώς τον, καλημέρα.
2: Τι ωραία η Πέμπτη, γιατί μετά είναι η Παρασκευή.
1: Βέβαια, και νομίζω ότι. Εντάξει, έχουμε ακόμα μέχρι το Σαββατοκύριακο, αλλά παίρνει τρελό μπουστάρισμα την Πέμπτη.
2: Ναι, εσύ είσαι με τα καλά σου, προετοιμάζεσαι, έρχεται. Έρχεται, βλέπεις φως στο τούνελ.
1: Φως στο τούνελ, βέβαια. Θέλω να σου πω ότι με έχουν τρελάνει όλοι οι φίλοι μου και μου στέλνουν μηνύματα. Θέλουμε να γνωρίσουμε το Σωτήρι και πότε να έρθουμε στην εκπομπή να γνωρίσουμε το Σωτήρι.
2: Τώρα και... με το καινούργιο στούντιο εδώ που γράφουμε, μέχρι 5, 10, 15, 20, 25, 30 άτομα χωράνε.
1: Χωράνε.
2: Όρθιοι.
1: Θα γίνει χαμούλης
2: τότε. Άμα αρχίσουμε να τους ξαπλώνουμε και να τους στιβάζουμε, πάνω από 120.
1: Τι εννοείς να τους ξαπλώνουμε.
2: Να τους κάνουμε εδώ πέρα στίβες.
1: Εννοείς να τους στιβάζουμε.
2: Να του στιβάζουμε,
1: όχι
2: τι είπα.
1: Να του στιβάζουμε.
2: Όχι να του στιβάζουμε, να του στιβάζουμε.
1: Παιδιά, η κοπέλα δεν είναι καλά. Αλλά το ακούσατε κι εσείς έτσι, δεν είμαι μόνο εγώ.
2: Έχεις κόψει τη ζάχαρη, έχω την αίσθηση και βλέπεις οράματα.
1: Ω Χριστέ μου. Λοιπόν, ωραία.
2: Ακούς οπότε... πράγματα.
1: Ακούω πράγματα, περίεργα. Οπότε λοιπόν, να του συγκεντρώσω όλους και να έρθουμε.
2: Όχι ρε, θα κάνουμε πάρτι. Θα κάνουμε πάρτι.
1: Περίμενε.
2: Happy, θα κάνει
1: γιατί έχω
2: party.
1: Πάρει φόρα, τι πάρτι θα κάνουμε.
2: Θα παρτάρουμε! Θα κάνουμε ένα πάρτι κάπου σε κάποιο χώρο. Θα βάλουμε τη διοίκηση να μας νοικιάσει έναν ωραίο χώρο.
1: Λοιπόν, το θέλω πάρα πολύ αυτό.
2: Και θα κάνουμε ένα σούπερ πάρτι. Εσύ θα είσαι στα Ντεξ. Μαζί με τον Κώστα, τον Λίσταρχο.
1: Βέβαια, θα κάνουμε καλά. Θα γίνει χαμός. Back to back.
2: Back to back θα το λέμε. Και θα είμαι κι εγώ κάπου εκεί.
1: Εννοείται, θα το οργανώσουμε πάρα πολύ γρήγορα, να ξέρετε αυτό το πάρτι. Με επιτυχίες 80s, 90s.
2: Μόνο.
1: Μόνο, ναι, ναι.
2: Και αντί
1: ναι, ναι,
2: να βγαίνετε φωτογραφίες με τα φίλτρα, να ντυθείτε και να έρθετε τη night στο πάρτι. Τέτοιο θα κάνουμε.
1: Θα το κάνουμε την περίοδο του Halloween που ντύνονται έτσι κι αλλιώς.
2: Δεν ξέρω Halloween. Αυτά είναι ξενόφερτα πράγματα.
1: Παγανιστικά.
2: Όχι, παγανιστικά δεν είναι. Είναι ξενόφερτα. Τι Halloween. Σε είπα τώρα, τι ανοίγεις μεγάλη κουβέντα. Αυτό
1: το
2: και το Black Friday που κρατάει δύο εβδομάδες.
1: Αυτό
2: πραγματικά άσε με.
1: Θα το συζητήσουμε αυτό κάποια στιγμή.
2: Θα ξανάρθουν έτσι κι αλλιώς, δυστυχώς.
1: Έτσι κι αλλιώς. Εδώ θα είμαστε εξάλλου, συντονισμένοι πάντα στον Χαπ 104. Σωτήρης Καλυβάτσης μαζί μας.
0: Ιωάννα μου, είσαι ωραία παρέα. Ευχαριστώ. Χαπ 104.

0: Bon Jovi, It's My Life στον Happy 104, Happy Morning Show. Καλημέρα, καλημέρα και πάλι σε όλους και σε όλες. Και ειδικά τις πρωινές ώρες δεν θέλουμε να μας κάνει κανείς κουμάντο στη ζωή μας. Γι' αυτό λοιπόν κρατάμε το συγκεκριμένο τραγούδι σαν μότο για το υπόλοιπο της ημέρας. 43 λεπτά μετά τις 7 διαβάζω και τα μηνύματα που στέλνετε στο Viber, στο 6979-104-104. Η Κατερίνα λέει, καλέ, είδατε το φεγγάρι πρωί-πρωί. Ήμουνα στο δρόμο 5,5 ώρα, είναι τεράστιο. Έχουμε την Πανσέλινο, δεν το έχετε ξεχάσει. Αν θυμάμαι καλά, είναι στο ζώδιο του Κριού, του Σκορπιού. Θα το τσεκάρω σε λίγο. Εξάλλου, έχουμε να πούμε και αστρολογικά και έχουμε να πούμε γενικότερα πολλά. Μέχρι τις 10 θα είμαστε παρέα. Να στείλω καλημέρες στην Κατερίνα, στο δεύτερο Κατερινάκι που έχει στείλει, στο Χρήστο, στην Αγγελική, στη Μαρία και στη Τζέννη. Πάμε να συνεχίσουμε με τα καλύτερα 80s, 90s. Για δυναμώστε, παρακαλώ, γιατί έρχεται και η Donna Summer τώρα.
1: Ο νέος κόσμος ακούει Happy.
2: Ακούμε κάθε μέρα Happy για να είμαστε κι εμείς πάντα Happy.
1: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
3: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
1: Happy 104.

0: That she wants Ace of Base στον Happy 104. Happy Morning Show. Καλημέρα, καλημέρα και πάλι. Καλημέρα και στα παιδιά που έχουν ξεκινήσει την ημέρα τους από πρωί-πρωί. Μην μου αγχώνεστε καθόλου. Έρχεται Σαββατοκύριακο, αυτό να έχετε στο μυαλό σας. Και θυμάστε που λέγαμε λίγο πριν ότι ειδικά τις Παρασκευές δεν μπορεί να μας χαλάσει κανείς και τίποτα. Κάτι μπορεί να μας χαλάσει, η αλήθεια είναι. Και αυτό είναι η κίνηση στους δρόμους στην πόλη. Για να δούμε λοιπόν. 8 λεπτάκια πριν το ρολόι να δείξει 8, βλέπω χαμηλές ταχύτητες και στα δύο ρεύματα του Κηφισού, από Περιστέρι ως την Αιωνία, κολλήματα και στη λεωφόρο Αθηνών, Χαϊδάρης, Καραμαγκά, λίγα πράγματα περιφερειακά στο λιμάνι του Πειραιά. Αυτά προς το παρόν. Δεν ξέρω αν με γελούν τα μάτια μου ή δεν έχω δει κάτι σωστά. Αν έχετε κολλήσει κάπου, για ενημερώστε μας στο Viber, στο 6979-104-104. Εμείς εδώ είμαστε, συνεχίζουμε με τα καλύτερα 80s, 90s, μόνο στον Happy.
1: Happy 104.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα ογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
4: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
1: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
7: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο

0: όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
2: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ καφέ στην Ελλάδα είναι γεγονός. Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. Stand-up με Φουντούλη, Σπυλόπουλο, Πασπάτη. Live στα Dexy, G-Pal, Street Outdoors, Queen G. 7 top influencers σε ρόλο Superhost. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
3: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
4: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
5: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Happy 104. Παίζει την περισσότερη μουσική το πρωί.

0: Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.
1: Καλώς ήρθατε στην τρίτη μας ώρα. Καλημέρα και πάλι, Happy 104 και Happy Morning Show. Πρωινό Παρασκευής 25 Σεπτεμβρίου. Είναι η μέρα που ξαφνικά όλοι έχουμε περισσότερη ενέργεια, μου φαίνεται. Κάνουμε σχέδια, ασχολούμαστε με τα απολύτως απαραίτητα. Γενικά το μυαλό είναι αλλού. Καλημέρα σε εσάς που έχετε μπει ήδη στο αμάξι, σε εσάς που παλεύετε να φύγετε ακόμα από το σπίτι. Καλημέρα και σε εσάς που είσαστε στο γραφείο και το μόνο που σκέφτεστε είναι πότε θα σχολάσω σήμερα. Μην αισθάνεστε καθόλου ενοχές. Μέχρι τότε μείνετε συντονισμένη εδώ, Ιωάννα Λαΐου μαζί σας μέχρι τις 10, guest star Σωτήρης Καλυβάτσης, θα τον ακούσετε σε λίγο, για να δούμε και ο καιρός τι λέει αυτή την ώρα. Δεν πιστεύω να φύγατε με τα κοντομάνικα, το έχει το κρύο του, προς το παρόν δεν βλέπω βροχές για τώρα το πρωί, αλλά το απόγευμα περιμένουμε έντονα καιρικά φαινόμενα. Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 23 βαθμούς. Έριξα μία ματιά και στον καιρό του Σαββατοκύριακου δεν είναι και πολύ καλά τα πράγματα, θα τα πούμε σε λίγο. Τα καλύτερα 80s, 90s παίζουν δυνατά εδώ στον Happy, έρχεται τραγουδάρα από Deepest Mode και Enjoy the Silence τώρα.

Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 80's. Non-stop Happy 104.

0: Ερμηνείες και ενίγμα από τα αγαπημένα μας. Τα ακούμε εδώ δυνατά στον Happy 104, Happy Morning Show. Έριχνα και μία ματιά στα αστρολογικά, γιατί νέος μήνας έρχεται σε λίγες ημέρες, να ξέρουμε τι μας περιμένει. Το ενδιαφέρον που είδα είναι ότι η Αφροδίτη θα είναι ανάδρομη από τις 3 Οκτωβρίου και αυτό σημαίνει ότι θα φέρει ξανά στην επιφάνεια. Αχ, θα φέρει στην επιφάνεια πρόσωπα, συναισθήματα και καταστάσεις που θεωρούσαμε πως έχουν ολοκληρωθεί. Αν δε, ετοιμαστείτε για επιστροφές, ελπίζω να μην είναι καταστροφές. Γενικά διαβάζω ότι η Αφροδίτη στο Σκορπιό φέρνει τον έρωτα στα άκρα και ζήλες θα προκύψουν και ανασφάλειες. Δεν θα είναι εύκολος μήνας, δηλαδή Οκτώβρης, εκτός αν είστε σκορπιοί, καρκίνοι, ιχθύες που θα ευνοηθείτε το επόμενο διάστημα. Οι υπόλοιποι, ένα δράμα. Πάμε στον πιο happy Viber διαγωνισμό που πάντα μας φτιάχνει τη διάθεση. Τι σας κάνει happy? Στείλτε τώρα φωνητικό μήνυμα στο Viber στο 6979-104-104 και θα το κερδίσεις. Μέχρι στιγμής έχουμε μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Όρη συμμετοχή στο happy104.gr. Πάμε για I'm so excited τώρα.
1: Happy 104.

0: Another One Bites the Dust εδώ στον Happy 104, Happy Morning Show και αγαπημένη Queen. Φυσικά, πώς είστε, τι μου κάνετε, τι κέφια έχετε σήμερα που έρχεται και το Σαββατοκύριακο? Διαβάζω τα μηνύματά σας στο Viber. Η Δέσποινα μου λέει να σας κάνω μια ερώτηση, γιατί κοντεύω να τρελαθώ. Τι σημαίνει όταν κάποιος σου στέλνει καρδούλες συνέχεια, σου κάνει like στα stories και στα post και τα βλέπει όλα από παιδιά? Τι είναι αυτή η τρέλα που μας έχει πιάσει με το Instagram? Θα σου πω τώρα, Δεσποινάκι μου, η ιστορία έχει δείξει ότι όλα αυτά γενικότερα δεν σημαίνουν και πολλά. Μπορεί να το κάνει σε σένα και σε άλλες 10, λέω εγώ τώρα. Συνήθως αυτές οι κινήσεις είναι αυτό που λέμε bare minimum, με λίγα λόγια σε κρατάει κάποιος σε εγρήγορση, χωρίς να κάνει ουσιαστικές κινήσεις, να σε δει, να σε γνωρίσει. Είναι αυτά τα Instagramικά παιχνίδια, μη μασάς και μη δίνεις σημασία. Όποιος ενδιαφέρεται, το λέω και για τα αγόρια και για τα κορίτσια, πραγματικά το καταλαβαίνεις. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. 6979-104-104, συνεχίζετε να στέλνετε μηνύματα στο Viber και εμείς συνεχίζουμε να ακούμε την καλύτερη μουσική. Τα καλύτερα 80s, 90s έρχονται τώρα εδώ στον Happy.
1: Happy 104. Παίζει την περισσότερη μουσική το πρωί.

0: Σας ακούμε όλη μέρα στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο. Χάπι θα με έκανε μια καινούργια τηλεόραση να βλέπω την Ιούλες με τα κοριτσάκια μου. Φίλια πολλά.
1: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει χάπι, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει χάπι και κέρδισε το. Happy 104.

0: Happy Morning Show, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλή Παρασκευή σε όλους.
0: Ναι, Παρασκευούλα, τέλεια, περιμένουμε πώς και πώς το weekend. Γιατί έχουμε πολλούς λόγους να περιμένουμε το Σαββατοκύριακο.
1: Άσε, εγώ είμαι σε μεγάλη αγωνία.
0: Για πες.
1: Τίποτα, ξεκινάνε οι παραστάσεις μου από αύριο. Αργυρούπολη ελληνικό, Δήμος Αργυρούπολης ελληνικού.
0: Με το Κέιβμαν να πούμε.
1: Στο Πέτρινο θέατρο, βέβαια.
0: Πόσα χρόνια είναι, Σωτήρη?
1: Με μένα είναι από...
0: Όχι, εννοώ με σένα. Έχεις κάνει ήδη παραστάσεις.
1: Από πέρσι, ναι. Mm-hmm. Είναι η δεύτερη χρονιά ουσιαστικά. Πήγαμε πολύ πολύ ωραία πέρσι και έτσι συνεχίζουμε από το έτη και φέτος. Και ξεκινάω αύριο, όπως είπα, Δήμος Αργυρούπολης Ελληνικού, στο Πέτρινο Θεατράκι
0: αύριο.
1: Τους.
0: Σάββατο.
1: Στο Πέτρινο Θέατρο Αργυρούπολης Ελληνικού.
0: Τέλεια.
1: Αυτό να θυμάται ο κόσμος, 8:30 αν δεν κάνω λάθος είναι. Αλλά ελάτε εσείς από πιο νωρίς να κάνουμε και χαβαλέ.
0: Θα έχει και ωραίο καιρό, θα έχει και ωραία δροσούλα. Οπότε
1: ναι,
0: θα το απολαύσουν πάρα
1: είναι,
0: πολύ.
1: Τώρα το θεατράκι είναι απόλαυση. Τώρα που ανέβηκε και λίγο η θερμοκρασία, γιατί με την πολλή υγρασία το βράδυ στο ανοιχτό δεν είναι βολικό. Και να θυμάστε ότι και το άλλο Σάββατο, 3-8. Είμαστε στο Δήμο Κορυδαλού, στο Θανάσης Βέγκος, στο θέατρο, και εκεί.
0: Εκεί νομίζω θα έρθω να σε δω.
1: Άντε να δούμε.
0: Εκεί θα έρθω να σε δω, Σωτήρη.
1: Να τολμήσεις, γιατί μετά φεύγω σε όλη την Ελλάδα, να ξέρεις.
0: Α, ναι. Ή στο ένα ή στο άλλο θα έρθω οπωσδήποτε.
1: Οπωσδήποτε, όλοι
0: λοιπόν,
1: θα έρθετε.
0: Σωτήρης Καλυβάτσης, Caveman είναι καταπληκτικό. Συνεχίζει τη μεγάλη περιοδία και εμείς συνεχίζουμε να ακούμε τις καλύτερες μουσικές. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 10,
2: Happy 104.

Είναι ο Happy 104. Παίζει, παίζει τα καλύτερα 90's. Non-stop Happy 104.

0: Είναι η Maggie Riley, Every Time We Touch, εδώ στον Hub 104, Happy Morning Show, σχεδόν ένα τέταρτο πριν το ρολόι να δείξει 9. Και αν είστε από αυτούς που τρώτε το πρωινό σας μέσα σε 5 λεπτά, να σας πω πως σύμφωνα με τους επιστήμονες, αυτό είναι ένα τεράστιο λάθος, καθώς είναι ο λόγος που πεινάμε συνέχεια στη διάρκεια της ημέρας. Νέα μελέτη βρήκε ότι όταν το πρωινό καταναλώνεται πιο αργά, έχουμε μικρότερη επιθυμία για φαγητό στη συνέχεια. Καλά, εξαρτάται βέβαια και τι τρώς το πρωί. Αν και νομίζω ότι περισσότεροι απλά παίρνουμε ένα καφέ, ένα χυμό στο χέρι και εξαφανιζόμαστε. Πού είναι αυτά τα πρωινά με τα pancakes, με τις ωραίες τις ομελέτες, με τα ωραία κομμένα φρούτα? Νομίζω ότι τα βλέπουμε μόνο στις ταινίες. Εκτός αν έχουμε κάποιον στο σπίτι που μας περιποιείται τόσο πολύ και μας τα έχει έτοιμα το πρωί. Καλά, αυτό και αν το βλέπουμε μόνο σε ταινία, δηλαδή δεν νομίζω ότι υπάρχει στην πραγματικότητα ή τουλάχιστον δεν μας έχει τύχει. 6979-104-104 συνεχίζετε να στέλνετε μηνύματα στο Viber και εμείς ακούμε τα καλύτερα 80s, 90s μόνο εδώ στον Happy.
1: Η νέα Ερυθρέα ακούει Happy.
2: Ευχαριστούμε για τις μουσικάρες που μας χαρίζετε.
1: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
3: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
1: Happy 104.

0: Είτε στον Happy 104, Happy Morning Show. 8 λεπτά πριν το ρολόι μας να δείξει 9 και πριν βγούμε στους δρόμους της πόλης, πάμε και για προωθητικό μήνυμα. Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Επενδύστε στην εξοικονόμηση ενέργειας και σε μειωμένους λογαριασμούς με την αξιοπιστία της Isomat, επιλέγοντας Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια τεχνογνωσία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 συστήματα για να καλύψει τις ιδιαίτερες ανάγκες του δικού σας κτηρίου. Πρόκειται για συστήματα πιστοποιημένα με δεκαετή εγγύηση και με ωφέλη που θα δείτε άμεσα στην καθημερινότητα αλλά και στο πορτοφόλι. Μην ξεχνάτε πως η έμπειρη ομάδα του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης είναι πάντα στο πλευρό σας, καλώντας το 210-55-98-700. Πάμε να δούμε τι γίνεται και έξω στους δρόμους της πόλης. Για αρχή να σας πω ότι έχουμε μία είδηση της τελευταίας στιγμής. Σημειώθηκε πριν από λίγο έκρηξη στο κέντρο της Αθήνας, από την οποία προκλήθηκε η κατάρρευση ενός παλιού κτηρίου στην οδό Λυσικράτου, στη συμβολή της με τη λεωφόρο Αμαλίας. Ευτυχώς δεν έχουμε τραυματισμούς, αλλά έχει πολλή κίνηση στους γύρω-γύρω δρόμους. Να έχετε το νου σας. Έχουμε και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από την τροχέα. Κατά τα άλλα, αυξημένη κίνηση στο Κηφισό, ιδιαίτερα από Περιστέρη προς Νέα Φιλαδέλφεια. Στη λεωφόρο Αθηνών καθυστερήσεις προς Καραμαγκά και στην Αττική Οδό καθυστερήσεις, κυρίως στην περιοχή της Μεταμόρφωσης, πολλά θέματα και περιφερειακά στο λιμάνι του Πειραιά και στην Κηφισίας. Από ό,τι βλέπω, γίνεται ένας μικρός χαμούλης και στην άνοδο και στην κάθοδο, κυρίως όταν πλησιάζετε στο κέντρο. Μείνετε εδώ, ακούμε τα καλύτερα 80s, 90s, μόνο στον Happy.
1: Happy 104.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
1: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Τι έγινε, τι κάνεις? Καλά, δεν ήρθα, φεύγεις.
5: Πετάγομαι μέχρι την Πρωτέρια. Έλα κι εσύ.
4: Αφού δεν έχω Πρωτέρια.
5: Γι' αυτό πρέπει να έρθεις.
4: Γιατί?
5: Γιατί στην Πρωτέρια κερδίζεις.
4: Εγώ, αφού δεν είμαι πελάτης.
5: Δεν πειράζει, κερδίζεις κι εσύ και εγώ και όλοι.
6: Στην Πρωτέρια όλοι βγαίνουν κερδισμένοι. Γιατί ακόμα κι αν είσαι σε άλλον πάροχο, φέρνεις τον λογαριασμό σου σήμερα και μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια και μπαίνεις αυτόματα στη μεγάλη κλήρωση του Win More in Store, διεκδικώντας 10.000 ευρώ. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.

0: βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
1: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου

0: βρίσκεται να τσιρίξω.
1: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
2: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
4: Χάρτη 104. Παίζει την περισσότερη μουσική το πρωί.

0: Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.
1: Καλημέρα, καλημέρα και πάλι. Είμαστε στο ξεκίνημα της τελευταίας μας ώρας για σήμερα. Happy 104 και Happy Morning Show. 9 ακριβώς δείχνει το ρολόι μας. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου. Τι ωραίο συνέστημα να ξέρεις ότι είσαι μία ανάσα από το Σαββατοκύριακο και ως διαμαγείας δεν σε χαλάει τίποτα. Για δύο ημέρες ούτε ξυπνητήρια, λιγότερες υποχρεώσεις, ούτε deadlines. Έχει πλάκα βέβαια που πολλές φορές κάνουμε σχέδια να δούμε φίλους, να πάμε βόλτες, αλλά στο τέλος μας τρώει ο καναπές. Εντάξει, νομίζω χρειάζεται και αυτό. Προς το παρόν μένουμε εδώ στον ΧΑΠ 104 Ιωάννα Λαϊού μαζί σας μέχρι τις 10 και στα Σωτήρης Καλυβάτσης. Ο καιρός πάντως από ό,τι βλέπω δεν θα είναι καλός. Βροχές περιμένουμε από το απόγευμα. Τα φαινόμενα θα γίνουν πιο έντονα το Σάββατο και την Κυριακή, με τη θερμοκρασία να πέφτει λίγο παραπάνω. Όσοι ταξιδεύετε, πολύ προσοχή στους δρόμους, έτσι. Εμείς συνεχίζουμε να ακούμε τα καλύτερα 80s, 90s εδώ στον Happy. Έρχεται και ο Lenny Kravitz τώρα και Fly Away.

0: Around the World και Lisa Stansfield εδώ στον Happy 104, Happy Morning Show. Καλημέρα, καλημέρα και πάλι σε όλους και σε όλες. Και ναι, νομίζω συμφωνούμε όλα τα κορίτσια ότι μια ωραία φωνή κάνει τους άντρες πιο ελκυστικούς και μέχρι τώρα επικρατούσε και η άποψη ότι όσο πιο μπάσα, τόσο πιο σεξι. Μια νέα έρευνα όμως που δημοσιεύτηκε στο Royal Society Open Science εντόπισε τη συχνότητα της φωνής που τρελαίνει τις γυναίκες και αυτή είναι η λίγο πιο λεπτή, συγκεκριμένα αυτή που βρίσκεται, λέει, στα 95 Hertz. Και για να μην ψάχνεστε τώρα, να σας πω ότι είναι φωνές σαν του Μπαράκ Ομπάμα, του Τζέραλντ Μπάτλερ και του Τζέισον Μεμόα. Όλοι πολύ ωραίοι άντρες και ο καθένας με τη δική του γοητεία. Αλλά τώρα τι να λέμε, παιδιά. Εμείς έχουμε Σωτήρη Καλυβάτση. Έχετε ακούσει πιο ωραία και σεξι φωνή από αυτήν? Θα τον ακούσετε και πάλι σε λίγα λεπτά. Προς το παρόν, επιστρέφουμε στις μουσικές μας και Fresh Cool and the Gang αμέσως τώρα.
1: Happy 104.

0: Blue Hotel, Chris Isaac εδώ στον Happy 104. Happy Morning Show. Καλημέρα και πάλι σε όλους και σε όλες. Chris Isaac με αυτή την ωραία βαθιά αισθησιακή φωνή, το ροκαμπίλι look, είχε αέρα Hollywood, ήταν από τους ωραίους της εποχής και με πολύ ωραία τραγούδια, παρόλο που είχαν έτσι πάντα μια γλυκιά μελαγχολία, αλλά πολύ, πολύ ωραίος. Είμαστε εδώ λοιπόν, πάμε και στον πιο Happy Viber διαγωνισμό που δεν σταματάει ποτέ. Συνεχίζεται εδώ στο ραδιόφωνο, μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Πες μας τι σε κάνει happy και πολύ απλά κέρδισε το. Για σκέψου τώρα που έρχεται και Σαββατοκύριακο και έχεις άλλα μυαλά, άλλη έμπνευση, τι θα ήθελες να αποκτήσεις. Στείλε τώρα φωνητικό μήνυμα στο Viber στο 6979-104-104. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. 20 λεπτά μετά τις 9. Για πάμε και για λαλαλα long. Για καλοκαιρινή διάθεση τώρα εδώ στον happy.
1: Happy 104. Παίζει την περισσότερη μουσική όλο το πρωί.
2: I've

0: Εδώ όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Η φίλη μας η Αφροδίτη λοιπόν ζήτησε και κέρδισε μετά από κλήρωση σήμερα ένα μπουντουάρ για την κόρη της που θέλει να ασχοληθεί επαγγελματικά με το μακιγιάζ.
1: Με τρελάνε τα απίστευτα σήμερα. Δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο να ξυπνάς και να κοιμάσαι με το χάπι.
0: Σήμερα στην κλήρωση βρήκαμε τη Χριστίνα και βρήκαμε και την παγωτομηχανή που ζήτησε.
2: Όλα τέλεια, πολύ χάπι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει χάπι και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104.

0: Καλή σας ημέρα, καλημέρα. Τι ωραία μέρα, Παρασκευή, παιδιά. Πιο κοντά στο weekend από ποτέ. Σας έχουμε φτιάξει και λίγο το προγραμματάκι σας που λέγαμε λίγο πριν για τις παραστάσεις του Σωτήρη Μέτο και Ήμα.
1: Ναι, πολιτισμός.
0: Βέβαια, και είναι και ωραία εποχή για να κάνουμε πολύ ωραία πράγματα. Είμαστε εδώ, ακούμε την καλύτερη μουσική. Επειδή σας βλέπω λίγο γκαζωμένο στο δρόμο και λίγο έτσι.
1: Ναι, χαλαρώστε λιγάκι.
0: Έχουν τα φάσκια αλλά κάργα,
1: Είναι τώρα η αρχή, αυτό τώρα ξεκινάνε όλα. Ξεκίνησαν τα σχολεία, αυτό μπαίνουν υποχρεώσεις και τελειώνει και ο μήνας, ο οποίος έχει πολύ πληρωμή.
0: Παιδιά, έχω ματώσει.
1: Άστο.
0: Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω αν σας τυχαίνει και σε εσάς. Ο Σεπτέμβρης σε ξεζουμίζει.
1: Άστο.
0: Στην κυριολεξία. Λοιπόν, αφού λέγαμε λίγο πριν για τους δρόμους, να μην αρχίσουμε τα οικονομικά τώρα και χαλαστούμε.
1: Όχι.
0: Να προσέχετε πάρα πολύ, διότι πλέον το να βρίσεις κάποιον στο αυτοκίνητο έχει πρόστιμο 150 ευρώ.
1: Να κάνω τώρα μία ερώτηση. Mm-hmm. Επειδή είναι τέτοιος ο χαρακτήρας μου. Εγώ μπορεί να ρίξω πολύ καντήλι και περίεργο. Περίεργο. Να σαπίσω τα νύχια σου, λέω τέτοια πράγματα. Περίεργα. Αλλά δεν ανοίγω το παράθυρο να τα πω στους ανθρώπους.
0: Α, τα λες μέσα μόνος
1: σου. Αλλά τα λέω φωναχτά μέσα μόνος μου. Αυτό τώρα, αυτές οι καινούριες κάμερες,
0: Λες να κάνουν.
1: Λες να διαβάζουν και τα χείλη.
0: Λέει printing.
1: Και να πληρώ.
0: Δεν ξέρω, ρε παιδί μου, αλλά και εγώ αναρωτιέμαι, ας πούμε, που πολλές φορές μπορεί να έχει ανοιχτό το παράθυρο και να σου φύγει και ένα χέρι να ρίξει τη.
1: Μα άμα κάνεις τη χειρονομία ή άμα μαλώσεις με τον άλλο, εντάξει, θα το δουν, θα το ακούσουν, θα την πληρώσεις.
0: Πώς θα γίνει όμως για να έρθει ο αστυνομικός να σου κόψει το πρόστιμο? Θα πω, α, συγγνώμη, ο κύριος εδώ πέρα με έβρισε, που θα έχει φύγει κιόλας δηλαδή.
1: Ναι,
0: είναι λίγο περίεργο.
1: Δεν ξέρω πώς θα γίνει, αλλά όπως και το άλλο. Λέει, απογορεύεται πλέον να οδηγείς με σανδάλι, παντόφλα ή ξυπόλυτος. Εκεί πώς δηλαδή θα μας σταματάνε και θα μας έχω δίπλα τα κούνια μου, τα βάζω δύο λεπτά.
0: Επίσης θα κυκλοφορούμε με 10 ζευγάρια παπούτσια, ρε παιδιά, πάω στην παραλία, μετά θέλω να πάω να φάω, θέλω να κάνω κάτι. Με τη σαγιονάρα θα πας.
1: Ναι, αλλά αν μπλεχτείς το πετάλι σαγιονάρα, πάτησε τον γκάζι αντί για φρένο.
0: Ωπ, έχεις και τα δίκιο, σου έχεις απόλυτο δίκιο. Οπότε λοιπόν αναγκαστικά δίπλα.
1: Με αρβίλες, κυρίες και κύριοι, να έχετε αρβίλες και φερμουάρια του στόμα.
0: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Να είσαστε cool τώρα το Σαββατοκύριακο, έτσι, που θα μου βγείτε έξω και για τις βόλτες. Μην αρχίσετε τώρα δεξιά και αριστερά τα γαλλικά.
1: Γενικά να είστε cool. Δεν υπάρχει λόγος να αγκαζώνουμε. Παιδιά, χαλαρώστε. Ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει. Happy.

0: Dr. Alban, it's my life εδώ στον Happy 104, Happy Morning Show, 1/4 πριν το ρολόι να δείξει 10. Ο Στέφανος μου λέει σε μήνυμά του, εγώ το Σαββατοκύριακο θα πάω να κάνω το μπάνιο μου γιατί είμαι χειμερινός κολυμβητής. Λέω και εγώ, έλα Παναγία μου, τι έπαθε ο άνθρωπος. Θυμάμαι, είχα πάει πριν από λίγα χρόνια με κάτι φίλους και είχαν βουτήξει όλοι, δεν υπήρχε περίπτωση να βάλω ούτε το πόδι μου μέσα. Καθόμουν έξω και έτρεμα σαν το ψάρι, μα απίστευτη κρυουλιάρα. Δηλαδή ακόμα και το καλοκαίρι αν δεν πάει 35-36 και μήνα Αύγουστο, δεν τολμάω να μπω στη θάλασσα. Κουράγια λοιπόν. Βέβαια λένε ότι αν το αντέχεις κάνει πολύ καλό στην υγεία, οπότε λοιπόν καλό μπάνιο. Είμαστε εδώ συντονισμένοι, πάμε και για προωθητικό μήνυμα. Τα ωφέλη της εξωτερικής θερμομόνωσης τα ξέρετε. Αυτό που μένει είναι να διαλέξετε το σύστημα που ξέρει εσείς τι θέλετε. Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία με την έμπειρη τεχνική υποστήριξη πάντα στο πλευρό σας.
1: Η Νέα Σμύρνη. Ακούει Happy.
2: Γεια σου αγαπημένη μου Happy. Από τότε που σε ανακάλυψα δεν σε αλλάζω με τίποτα.
1: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
3: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
1: Happy 104.

104. Παίζει την περισσότερη μουσική το πρωί. Παίζει την περισσότερη μουσική το πρωί.

0: Sweet Dreams και Eurythmics εδώ στον Happy 104. Happy Morning Show. 9 λεπτά πριν το ρολόι να δείξει 10. Τα μαζεύω εγώ σιγά σιγά, αλλά δεν φεύγω αν δεν σας πω πρώτα τι γίνεται έξω στους δρόμους της πόλης. Πολύ υπομονή, γιατί έχουμε κινησούλα αυτή τη στιγμή, αυξημένη και στην Αθηνών Λαμία, στον Κόμβο Καλυφτάκη και στην είσοδο και στην έξοδο. Χαμηλές ταχύτητες στην Αλεξάνδρα, στην Κατεχάκη, στο ρεύμα από Ηλιούπολη, στη Λεωφόρο, Κηφισία, Σαμάν, Αμάν και στην άνοδο και στην κάθοδο. Πολύ προσοχή και στη Βασιλή Σοφίας, βλέπω θέματα στην κάθοδο, στη Βασιλείος Κωνσταντίνου επίσης, στη Λεωφόρο Συγκρού στην άνοδο. Χαμηλές ταχύτητες και στη Βασιλή Σαμαλία, στη Φιλελλήνων. Γενικά το κέντρο είναι σήμερα πολύ περίεργο. Κίνηση έχουμε και περιφερειακά. Στο λιμάνι του Πειραιά και στη Λεωφόρο Ποσειδώνο, στην άνοδο και στην κάθοδο, δηλαδή στο ρεύμα προς Πειραιά και προς Γλυφάδα, στο ύψος του Αλίμου. Ελάτε, έρχεται Σαββατοκύριακο, δεν μας πτωεί τίποτα. Να περάσετε τέλεια ό,τι και αν κάνετε, να προσέχετε με τα τερτύπια του καιρού, ειδικά εσείς που θέλετε να φύγετε. Εμείς θα είμαστε πάλι εδώ τη Δευτέρα, η Ιωάννα Λαϊού μαζί σας για 4 ολόκληρες ώρες, guest star Σωτήρης Καλυβάτσης. Να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο Παρασκευή, σας φιλώ γλυκά, bye.
1: Happy 104.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα από ογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
4: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Με το massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο

0: www.sutis.gr.
1: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
2: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
3: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ τα σπούδαζα, δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
2: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
4: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο Proteria.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Proteria. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
5: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
6: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
7: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
8: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
9: Άκου να σου πω, μικρέ, αν δεν φάσω θα φωνάξω τον παλιάτσο. Το παλιάτσο. Και την έβαψες.
10: Α, ναι, ναι. Την έβαψες κόκκινη τη μύτη σου την ώρα που τρως.
11: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
12: Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 90s.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: Το νέο Φάληρο ακούει χάπι.
1: Αυτό που με κάνει πραγματικά χάπι είναι η μουσική σας. Γιατί κάθε φορά που σας ακούω είναι σαν να γυρίζω για λίγο στις πιο όμορφες και ανέμελες στιγμές της ζωής μου. Μου φτιάχνετε τη διάθεση, ακόμα και στις πιο απαιτητικές μέρες.
0: Όλη η Αθήνα ακούει χάπι 104.
2: Μόνο χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
0: Χάπι 104.

0: πρωινό μπορεί να σου φτιάξει επικίνδυνα τη διάθεση.
1: Καλημέρα, εδώ είμαστε. Happy
0: Morning. Κάθε πρωί, 6 με 10, η Ιωάννα σε ξυπνάει με τις καλύτερες 80s και 90s επιτυχίες. Και με guest star,
2: το Σωτήρι Καλυβάτσι.
3: Καλημέρα, κυρίες και κύριοι.
0: Happy Morning Show με την Ιωάννα. Κάθε πρωί, 6 με 10. Happy 104. Παίζει την περισσότερη μουσική.
4: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
5: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
6: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα. Να δω.

0: δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
2: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
3: Καλημέρα, με πολύ χαπή διάθεση. Θέλω να σας ζητήσω ένα home cinema για να γίνονται οι βραδιές σινεμά με τους γιους μου ακόμα πιο μαγευτικές και πιο happy, χάρη σε εσάς.
4: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει happy, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Happy 104.

0: το νέο ψυχικό. Ακούει Happy.
1: Είσαι ο νούμερο ένα σταθμό αποθηκευμένο στο αυτοκίνητό μου για να σε ακούω πάντα και παντού όταν οδηγώ. Σε ακούω και στο σπίτι και στη δουλειά, με τα παιδιά μου, με τους φίλους μου. Πάντα Happy.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: Η Παιανία ακούει happy.
1: Με το happy radio γίνομαι όντως πάρα πολύ happy, γιατί μεταφέρομαι στην εφηβική μου ηλικία με αυτά τα ωραία τραγούδια.
0: Όλη η Αθήνα ακούει happy 104.
2: Μόνο happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

0: Τσούβι με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Στον Happy 104, ο Αλέξανδρος Τσουβέλας. Τιν, τιν, τιν. Όπως τον ξέρουμε.
1: Μπήκε ο Σεπτέμβρης, ωραίο ήρθε ο Σεπτέμβρης. Μπήκε ο Σεπτέμβρης, ωραίο ήρθε ο Σεπτέμβρης. Μπήκε ο Σεπτέμβρης, ωραίο ήρθε ο Σεπτέμβρης. Γιατί, τέλος πάντων, ευτυχώς ακούω Happy 104 και φτιάχνει το κέφι. Μια χαρά ήμουνα στο νησί.
0: ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Προσοχή! Αυτό το πρωινό μπορεί να σου φτιάξει επικίνδυνα τη διάθεση.
2: Καλημέρα, εδώ είμαστε. Happy
0: Morning. Κάθε πρωί, 6 με 10, η Ιωάννα σε ξυπνάει με τις καλύτερες 80s και 90s επιτυχίες. Και με guest star,
3: τον Σωτήρη Καλυβάτση.
4: Καλημέρα κυρίες και κύριοι.
0: Happy Morning Show με την Ιωάννα. Κάθε πρωί, 6 με 10. Happy Morning Show. Happy 104. Παίζει την περισσότερη μουσική.
5: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
6: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
0: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17 και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
8: Τι έγινε, τι κάνεις, καλά δεν ήρθα, φεύγεις.
9: Πετάγομαι μέχρι την Πρωτέρια. Έλα και εσύ.
8: Αφού δεν έχω Πρωτέρια.
9: Για αυτό πρέπει να έρθεις.
8: Γιατί?
9: Γιατί στην Πρωτέρια κερδίζεις.
8: Εγώ, αφού δεν είμαι πελάτης.
9: Δεν πειράζει, κερδίζεις και εσύ και εγώ και όλοι.
10: Στην Πρωτέρια όλοι βγαίνουν κερδισμένοι. Γιατί ακόμα κι αν είσαι σε άλλον πάροχο, φέρνεις το λογαριασμό σου σήμερα και μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια και μπαίνεις αυτόματα στη μεγάλη κλήρωση του Win More in Store διεκδικώντας 10.000 ευρώ. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
11: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
12: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
13: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
0: Εδώ όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Η φίλη μας η Ξένια έχει στείλει πολλά φωνητικά μηνύματα στο Happy Viber. Όμως αυτό που κληρώθηκε ήταν για ένα καλό κινητό τηλέφωνο. Ξέρετε ποιο.
14: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ο Θωμάς έγινε happy επειδή κέρδισε τα drums που ονειρευόταν ο γιος του.
15: Ο μικρούλης μας τα χαρεί απίστευτα.
0: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104.

Είναι ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 80's. Non-stop Happy 104.

0: Παγκράτη, ακούει χάπι.
1: Κάθε μέρα με κάνετε πολύ πολύ χάπι. Ακούω το τραγούδι σας κάθε πρωί που πάω τα κορίτσια μου σχολείο.
0: Όλη η Αθήνα ακούει χάπι 104.
2: Μόνο χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
0: Χάπι 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

104. Παίζει την περισσότερη μουσική όλη μέρα.

0: Το νέο Ηράκλειο ακούει Happy.
1: Σας στέλνω για να σας ευχαριστήσω για τα τόσο υπέροχα τραγούδια που μας ταξιδεύουν στα φοιτητικά μας χρόνια.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

0: αυτό το πρωινό μπορεί να σου φτιάξει επικίνδυνα τη διάθεση.
1: Καλημέρα, εδώ είμαστε.
0: Κάθε πρωί 6 με 10 η Ιωάννα σε ξυπνάει με τις καλύτερες 80s και 90s επιτυχίες. Και με guest star τον Σωτήρη Καλυβάτση.
2: Καλημέρα κυρίες και κύριοι.
0: Happy Morning Show με την Ιωάννα. Κάθε πρωί 6 με 10. Happy 104. Παίζει την περισσότερη μουσική.

0: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
3: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
5: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ καφέ στην Ελλάδα είναι γεγονός. Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. Stand-up με Φουντούλη, Σπηλιόπουλο, Πασπάτη. Live στα Dexy, G-Pal, Street Outdoors, Queen G. 7 top influencers σε ρόλο Superhost. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
6: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
7: Στα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
8: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
7: Δύο δικηγόροι, δύο διπλανά γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
9: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
7: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
10: Δεν έχεις μάθει να χάνεις.
7: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
11: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό?
7: Καθημερινά στις 6.30 το απόγευμα στον Sky.
12: Καλημέρα, Happy. Είναι πολύ πολύ πολύ happy η διάθεσή μου κάθε φορά που σας ακούω. Θα ήθελα ένα στεγνοτήριο για τα μικρά μου διδυμάκια να στεγνώνουμε τα ρουχαλάκια τους, που όπως καταλαβαίνετε είναι πάρα πολλά. Ευχαριστώ.
13: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει happy, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Happy 104.

Ο Happy 104. Παίζει. Τα καλύτερα 80's. Non-stop. Happy 104.

0: δίκαια, ακούει Happy.
1: Happy, σε ευχαριστούμε που μας κάνεις happy και στο αυτοκίνητο αλλά και στο σπίτι.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

είσαι happy. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: Το παλαιό ψυχικό ακούει Happy.
1: Κάθε μέρα 6 το πρωί με την τσίπλα στο μάτι, όταν πάμε στη δουλειά με τους συναδέλφους μου, ακούμε Happy για να μας φτιάξει τη διάθεση.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 80's. All together now. Non-stop Happy 104.

0: Happy Τσούβι με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Στον Happy 104, ο Αλέξανδρος Τσουβέλας. Όπως τον ξέρουμε.
1: Ακούτε Happy 104 και πρέπει να βλέπουμε τα πράγματα θετικά. Δεν έχει σημασία. Καθόμαστε και λέμε πω από Δευτέρα, πω από Σεπτέμβρης, επιστροφή στην κανονικότητα. Μια χαρά είναι ρε παιδιά, ωραίοι ρυθμοί. Τέλος πάντων, ευτυχώς ακούμε Happy 104.
0: ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Προσοχή! Αυτό το πρωινό μπορεί να σου φτιάξει επικίνδυνα τη διάθεση.
2: Καλημέρα, εδώ είμαστε. Happy
0: Morning. Κάθε πρωί, 6 με 10, η Ιωάννα σε ξυπνάει με τις καλύτερες 80s και 90s επιτυχίες. Και με guest star, τον Σωτήρη Καλυβάτση.
3: Καλημέρα κυρίες και κύριοι.
0: Happy Morning Show με την Ιωάννα. Κάθε πρωί, 6 με 10. Happy Morning Show. Happy 104. Παίζει την περισσότερη μουσική.
4: 11 χρόνια Athens Coffee Festival, 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host, Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου, μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold, εισιτήρια στο more.com.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, τώρα μόνο 4,99 και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς Μπαρμπαστάθης, 420 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ, 10 τεμάχια, μόνο 3,17. Και κούντα Γερμανία στο κιλό, τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
7: Γνωρίζετε ποιο.

0: στη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
2: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
4: Εδώ όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Δέσποινα, πόσο happy κάναμε την κόρη σου με το διάδρομο έκπληξη που ζήτησες και κέρδισες για εκείνη στο happy διαγωνισμό?
5: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αχ, πόσο θα χαρεί η κόρη μου, δεν φαντάζεστε.
4: Στέλιο.
6: Ναι.
4: Συγγνώμη που σε ξύπνησα για να σου πω ότι είσαι ο νικητής της εβδομάδας με το ημίδιπλο κρεβάτι για τη μητέρα σου.
6: Σας ευχαριστώ πολύ.
4: Και πάλι συγγνώμη. Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104.

0: ακούω καθημερινά ξένη μουσική. Η μουσική σας είναι υπέροχη, πραγματικά δεν έχω λόγια.
1: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
1: Happy 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: 104. Παίζει την περισσότερη μουσική όλη μέρα.
1: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.

0: Authority. Το παλαιό φάληρο ακούει Happy.
1: Happy με κάνετε εσείς με τις μουσικές που παίζετε κάθε μέρα. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά, συνεχίστε έτσι.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

0: αυτό το πρωινό μπορεί να σου φτιάξει επικίνδυνα τη διάθεση.
1: Καλημέρα, εδώ είμαστε. Happy
0: Morning. Κάθε πρωί 6 με 10 η Ιωάννα σε ξυπνάει με τις καλύτερες 80s και 90s επιτυχίες. Και με guest star τον Σωτήρη Καλυβάτση.
2: Καλημέρα κυρίες και κύριοι.
0: Happy Morning Show με την Ιωάννα. Κάθε πρωί 6 με 10. Happy Morning Show. Happy 104. Παίζει την περισσότερη μουσική.
3: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα ογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
10: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
11: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
12: Καλησπέρα σας. Θα ήθελα, αν κερδίσω, για τις δύο μικρές μου κόρες,
13: Σοφία και Βάσια,
12: μία κουκέτα
13: για

0: Τα Πατήσια ακούνε Happy.
1: Σας ακούμε καθημερινά και μας ομορφώνετε τη μέρα.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μου.

είσαι happy. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το.

Είναι ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 80's. Non-stop Happy 104.

0: Το Πόρτο Ράφτη. Ακούει Χάπι.
1: Καλημέρα στην πιο όμορφη ραδιοφωνική παρέα με τα υπέροχα τραγούδια της.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Χάπι 104.
2: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
0: Χάπι 104.

0: Αυτό το πρωινό μπορεί να σου φτιάξει επικίνδυνα τη διάθεση.
1: Καλημέρα, εδώ είμαστε. Happy
0: Morning. Κάθε πρωί 6 με 10 η Ιωάννα σε ξυπνάει με τις καλύτερες 80s και 90s επιτυχίες. Και με guest star τον Σωτήρη Καλυβάτση.
2: Καλημέρα κυρίες και κύριοι.
0: Happy Morning Show με την Ιωάννα. Κάθε πρωί 6 με 10. Happy Morning Show. Happy 104. Παίζει την περισσότερη μουσική.
3: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr.
4: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ καφέ στην Ελλάδα είναι γεγονός. Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. Stand-up με Φουντούλη, Σπυλόπουλο, Πασπάτη. Live στα Dexy, G-Pal, Street Outdoors, Queen G. 7 top influencers σε ρόλο superhost. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
5: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
6: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
7: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
9: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
8: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
10: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτη στο Proteria.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Proteria. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
11: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
13: Εδώ. Όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Του Γιάννη που είχε χαλάσει η κουζίνα και ζήτησε μια καινούρια για να μαγειρεύει στα παιδιά του και την κέρδισε.
14: Αλήθεια τώρα, δεν το πιστεύω. Είναι η πρώτη φορά που κερδίζω κάτι.
13: Η Ντίνα κέρδισε μια δωροεπιταγή 250 ευρώ για ψώνια.
15: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
13: Δώσαμε στη Μαρία ένα ολοκένουργιο πλυντήριο γιατί η καθαριότητα είναι η μισή αρχοντιά.
15: Είστε υπέροχοι, ευχαριστώ πάρα πολύ.
13: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104.

0: Πεντέλη, ακούει Happy.
1: Πάντα να μας συντροφεύεις με τις καλύτερες και τις πιο happy μουσικές.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104. Μόνο

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

got me.

Ο Happy 104 παίζει τα καλύτερα 90's. Non-stop Happy 104.

0: Ο Πειραιάς ακούει χάπι.
1: Σας ακούω κάθε μέρα, πάντα χάπι.
0: Όλη η Αθήνα ακούει χάπι 104.
2: Μόνο χάπι μου.

Είναι ο Happy 104. Παίζει, παίζει τα καλύτερα 80's. Non-stop Happy 104.

0: Τζούβι με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Στον Happy 104. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας. Όπως τον ξέρουμε.
1: Ακούμε Happy 104. Και τι μου έχει λείψει. Πλέον με την τεχνολογία, όλοι οι λογαριασμοί έρχονται, ξέρω εγώ, στο κινητό, τα ελέγχεις όλα από το κινητό. Πού είναι εκείνη η ωραία στιγμή που γυρνούσες στο σπίτι από τις διακοπές και έβλεπες τον πάκο χαρτιών και λογαριασμών του Σεπτέμβρη και ξέρεις τι έλεγες? Θα τα ανοίξω τον Οκτώβρη. Δεν θα χαλάσω το μήνα μου. Φτιάξτε τη μέρα σας κι εσείς με Happy 104.
0: ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Προσοχή. Αυτό το πρωινό μπορεί να σου φτιάξει επικίνδυνα τη διάθεση.
2: Καλημέρα, εδώ είμαστε. Happy
0: Morning. Κάθε πρωί 6 με 10 η Ιωάννα σε ξυπνάει με τις καλύτερες 80s και 90s επιτυχίες. Και με guest star τον Σωτήρη Καλυβάτση.
3: Καλημέρα κυρίες και κύριοι.
0: Happy Morning Show με την Ιωάννα. Κάθε πρωί 6 με 10. Happy Morning Show. Happy 104. Παίζει την περισσότερη μουσική.

0: βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17 και γκούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο UD.
4: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
5: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
6: Καλημέρα στην πιο όμορφη ραδιοφωνική παρέα με τα υπέροχα τραγούδια της. Χάπι θα με έκανε ένα κλιματιστικό για να το τοποθετήσω στο σπίτι του πατέρα μου για να τον δροσίσω. Ευχαριστώ πολύ.
7: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει χάπι, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει χάπι και κέρδισε το. Happy 104.

0: Περιστέρι ακούει Happy.
1: Συνεχίστε έτσι και συνεχίστε πραγματικά να στολίζετε την καθημερινότητά μας με τα υπέροχα μουσικά διαμάντια που βάζετε.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

104. Παίζει την περισσότερη μουσική όλη μέρα. Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

Ο Happy 104. Παίζει. Παίζει. Τα καλύτερα 90s. Non-stop. Happy 104.

0: Πετρούπολη, ακούει Χάπι.
1: Από εδώ η κυρία Λίλα.
2: Και από εδώ η Ροζίλη μας.
1: Σας ακούμε καθημερινά στο σχολικό μας.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Χάπι 104.
3: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
0: Χάπι 104.

0: Happy Τσούβι με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Στον Happy 104, ο Αλέξανδρος Τσουβέλας. Όπως τον ξέρουμε.
1: Happy 104 και πάρα πολλοί γονείς έχετε στο μυαλό σας ότι ανοίγουν τα σχολεία και πρέπει τα παιδιά να πάρουν τα βιβλία κτλ. Μια χαρά είναι τώρα τα παιδιά, γιατί έχω τα νυψάκι μου, πήραν τα βιβλία τους ωραία, οργανωμένα και όπως πρέπει στην τσάντα τους. Όχι σαν εμάς που μας έδιναν εκείνο το μπλε πράγμα που σου έκοβε τα δάχτυλα σε 6 σημεία και κουβαλούσες 27 βιβλία στο σπίτι. Κουμπ! Έκανε μέσα το δωμάτιο που άφηνες τα βιβλία στο έδαφος. Και εδώ πέρα έλεγες, έγινε ζημιά λίγο ο πατέρας στο τραπέζι. Χτυπήσατε το τραπέζι με τα βιβλία και το χαλάσατε εδώ τη γωνιά. Πάλι θα πληρώνω τζάμια. Πάμε σε διαφημιστικό μήνυμα. Οι πιο σημαντικές στιγμές βρίσκονται στα απλά καθημερινά πράγματα. Σε εκείνη τη συναυλία που πήγες με φίλους σου το καλοκαίρι, σε μια βόλτα που έκανες στο πάρκο τσέπης εκεί στη γειτονιά σου, στην καθημερινότητα ενός αγρότη που φροντίζει τη σοδειά του. Η ΔΕΗ αναδεικνύει αυτές τις σημαντικές ιστορίες και βρίσκεται δίπλα στους ανθρώπους και τις ανάγκες τους. Μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες αλλά και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. Ανακάλυψε τις πιο σημαντικές ιστορίες στο dei.gr.
0: Προσοχή! Αυτό το πρωινό μπορεί να σου φτιάξει επικίνδυνα τη διάθεση.
2: Καλημέρα, εδώ είμαστε.
0: Κάθε πρωί 6 με 10 η Ιωάννα σε ξυπνάει με τις καλύτερες 80s και 90s επιτυχίες. Και με guest star τον Σωτήρη Καλυβάτση.
3: Καλημέρα κυρίες και κύριοι.
0: Happy Morning Show με την Ιωάννα. Κάθε πρωί 6 με 10. Happy Morning Show. Happy 104. Παίζει την περισσότερη μουσική.
4: Βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
5: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
6: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
7: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
6: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
8: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
0: Εδώ όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Η Μαρία ονειρεύτηκε να βρεθεί με την κόρη της που μένει στο Λονδίνο. Ζήτησε λοιπόν ένα εισιτήριο μετεπιστροφής και το όνειρο έγινε πραγματικότητα.
10: Πραγματικά αυτό είναι ένα καταπληκτικό δώρο.
0: Και η Μάρθα που είναι φιλόζωη κέρδισε μία δωροεπιταγή από Pet Store.
11: Ειλικρινά σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ο Γιάννης ζήτησε ένα λάπτοπ για την κόρη του και το κέρδισε.
12: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
0: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104.

Είναι ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 90's. Oh yeah. Non-stop Happy 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: το Σούνιο ακούει Happy.
1: Σας ακούω κάθε μέρα από το αυτοκίνητο, από το σπίτι, από που ακούγεται ήχος, ακούμε μόνο Happy γιατί μας κάνετε χαρούμενους.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.

0: πρωινό μπορεί να σου φτιάξει επικίνδυνα τη διάθεση.
1: Καλημέρα, εδώ είμαστε. Happy
0: Morning. Κάθε πρωί 6 με 10 η Ιωάννα σε ξυπνάει με τις καλύτερες 80s και 90s επιτυχίες. Και με guest star τον Σωτήρη Καλυβάτση.
2: Καλημέρα κυρίες και κύριοι.
0: Happy Morning Show με την Ιωάννα. Κάθε πρωί 6 με 10. Happy 104. Παίζει την περισσότερη μουσική.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.

0: βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
1: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
2: 11 χρόνια Athens Coffee Festival, 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο superhost. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
3: Αν δεν φας, θα φωνάξω το χοροφυ... τον χορογράφο και θα σε κλείσει στη φυλακή... στη φιλαρμονική. Θα τραγουδάτε και θα χορεύετε όλη μέρα.
4: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
5: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
6: Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
7: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
8: Πολύ καλημέρα, Χάπι! Πέρα από τους τραγουδάρες σας που μας κάνουν πολύ χαρούμενους, έξτρα Χάπι θα με έκανε ένα gaming γραφείο για να παίζουμε παιχνιδάκια στο λάπτοπ. Ευχαριστώ πολύ.
9: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει Χάπι, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Χάπι Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει Χάπι και κέρδισε το. Χάπι 104.

Ο Happy 104. Παίζει. Παίζει. Τα καλύτερα 80's. Non-stop. Happy 104.

είσαι happy. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

είναι ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 90s. Non-stop Happy 104.

0: Η Ραφίνα ακούει Happy.
1: Είμαι φανατικός του Happy 104. Κάθε πρωί στο γραφείο μου κάνει παρεούλα.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

0: πρωινό μπορεί να σου φτιάξει επικίνδυνα τη διάθεση.
1: Καλημέρα, εδώ είμαστε. Happy
0: Morning. Κάθε πρωί 6 με 10 η Ιωάννα σε ξυπνάει με τις καλύτερες 80s και 90s επιτυχίες. Και με guest star τον Σωτήρη Καλυβάτση.
2: Καλημέρα κυρίες και κύριοι.
0: Happy Morning Show με την Ιωάννα. Κάθε πρωί 6 με 10. Happy 104. Παίζει την περισσότερη μουσική.

0: Ε, τι έγινε?
1: Τι κάνεις?
0: Καλά, δεν ήρθα, φεύγεις.
1: Πετάγομαι μέχρι την Πρωτέρια. Έλα κι εσύ.
0: Αφού δεν έχω Πρωτέρια.
1: Γι' αυτό πρέπει να έρθεις.
0: Γιατί?
1: Γιατί στην Πρωτέρια κερδίζεις.
0: Εγώ, αφού δεν είμαι πελάτης.
1: Δεν πειράζει, κερδίζεις κι εσύ, κι εγώ, και όλοι.
2: Στην Πρωτέρια όλοι βγαίνουν κερδισμένοι. Γιατί ακόμα κι αν είσαι σε άλλον πάροχο, φέρνεις το λογαριασμό σου σήμερα και μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια και μπαίνεις αυτόματα στη μεγάλη κλήρωση του Win More in Store διεκδικώντας 10.000 ευρώ. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
3: Εδώ όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Η Άννα μας λοιπόν ζήτησε ένα ηλεκτρικό φουρνάκι για τη μαμά της. Πώς θα αντιδράσει όταν θα της πούμε συγχαρητήρια, κέρδισες?
4: Καλέ, είμαι πολύ ευτυχισμένη.
3: Πώς θα κάνουμε την Αργυρό και την οικογένειά της όσο πιο happy γίνεται?
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104.

είναι ο Happy 104. Παίζει, παίζει τα καλύτερα 80's. Non-stop Happy 104.

0: Σπάτα ακούνε happy.
1: Σε ευχαριστούμε που μας κάνεις πολύ happy με τις μουσικές επιλογές σου.
0: Όλη η Αθήνα ακούει happy 104.
2: Μόνο happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: Η Βάρη ακούει Happy.
1: Ακούμε πάντα Happy. Μας κάνετε πάρα πολύ ευτυχισμένους, γιατί μας αρέσει πάρα πολύ η παρέα σας. Είστε καταπληκτικοί όλοι σας.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

0: Προσοχή! Αυτό το πρωινό μπορεί να σου φτιάξει επικίνδυνα τη διάθεση.
1: Καλημέρα, εδώ είμαστε. Happy
0: Morning. Κάθε πρωί 6 με 10 η Ιωάννα σε ξυπνάει με τις καλύτερες 80s και 90s επιτυχίες. Και με guest star τον Σωτήρη Καλυβάτση.
2: Καλημέρα κυρίες και κύριοι.
0: Happy Morning Show με την Ιωάννα. Κάθε πρωί 6 με 10. Happy Morning Show. Happy 104. Παίζει την περισσότερη μουσική.
3: 11 χρόνια Athens Coffee Festival, 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
4: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού, με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
5: Στα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
6: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
5: Δύο δικηγόροι, δύο διπλανά γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
7: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
5: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
8: Δεν έχεις μάθει να χάνεις.
5: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
6: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό.
5: Καθημερινά στις 6.30 το απόγευμα στον Sky.
1: Καλημέρα ομάδα του Happy 104. Ακούμε τις μουσικές σας πηγαίνοντας ταξιδάκι. Θα θέλαμε μία μηχανή να φτιάχνουμε καφέ εσπρέσο με λίγα παγάκια και να απολαμβάνουμε τις μουσικές σας και την παρέα σας. Φιλάκια!
0: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει happy, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Happy 104.

Είναι ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 80's. Non-stop Happy 104.

0: Στο Χαλάνδρι ακούει Χάπι.
1: Ακούω λοιπόν Χάπι γιατί παίζετε τα καλύτερα τραγούδια των 90s, τα οποία ήταν η γενιά μου.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Χάπι 104.
2: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
0: Χάπι 104.

θέλεις να είσαι happy. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: Η Αγία Παρασκευή. Ακούει Happy.
1: Πάντα σε ακούω και συνέχεια σε ακούω. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ μου φτιάχνεις τη διάθεση. Ευχαριστώ πολύ.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

0: πρωινό μπορεί να σου φτιάξει επικίνδυνα τη διάθεση.
1: Καλημέρα, εδώ είμαστε. Happy
0: Morning. Κάθε πρωί, 6 με 10, η Ιωάννα σε ξυπνάει με τις καλύτερες 80s και 90s επιτυχίες. Και με guest star,
2: τον Σωτήρη Καλυβάτση.
3: Καλημέρα κυρίες και κύριοι.
0: Happy Morning Show με την Ιωάννα. Κάθε πρωί, 6 με 10. Happy 104. Παίζει την περισσότερη μουσική.
4: Γνωρίζετε ποιο.

0: με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Στα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
2: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
1: Δύο δικηγόροι, δύο διπλανά γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
3: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
1: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
4: Δεν έχεις μάθει να χάνεις.
1: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
2: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό.
1: Καθημερινά στις 6.30 το απόγευμα στον Sky.
5: Εδώ όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Happy διαγωνισμός και εδώ όλοι κερδίζουν. Βάρβαρα καλωρίζει το πλυντήριο πιάτων. Για πες, πόσο happy σε κάναμε και ας μην το πιστεύεις.
6: Αχ, δεν το πιστεύω.
5: Ξανθίπη, πόσο όμορφος και άνετος είναι ο καναπές κρεβάτι που κέρδισες.
6: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ακούω κάθε μέρα, μου φτιάχνετε τη διάθεση. Παιδιά, συνεχίστε έτσι.
5: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104.

0: Η Αθήνα ακούει χάπι.
1: Γεια σας παιδιά, ευχαριστούμε πολύ που μας κάνετε χάπι με τη μουσική σας.
0: Όλη η Αθήνα ακούει χάπι 104.
2: Μόνο χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
0: Χάπι 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

είναι ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 90s. Non-stop Happy 104.

0: Το Χαϊδάρι ακούει Χάπι.
1: Χάπι κάθε μέρα, όλη μέρα. Σας ακούω καθημερινά, στο κινητό, στην εφαρμογή, στην τηλεόραση, στην παραλία, παντού. Χάπι πάντα, Χάπι παντού.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Χάπι 104.
2: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
0: Χάπι 104.

0: στα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
1: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
0: Δύο δικηγόροι, δύο διπλανά γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
2: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
0: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
3: Δεν έχεις μάθει να χάνεις.
0: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
1: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό.
0: Καθημερινά στις 6.30 το απόγευμα στον Sky.
4: Εύχομαι σε όλους καλό καλοκαίρι και αυτό που εμένα θα μου έφτιαχνε το καλοκαίρι μου και θα μου το έκανε ακόμα πιο happy, κάτι που το θέλω πολύ πολύ καιρό και θα με έκανε να ξυπνάω και να κοιμάμαι happy, είναι ένα στρώμα για το κρεβάτι μου. Καλή συνέχεια. Καλές ακροάσεις να έχουμε πάντα μαζί σας.
5: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει happy, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Happy 104.

0: Η βουλιαγμένη ακούει Χάπι.
1: Η μόνη παρηγοριά μου, ο σταθμός σας με τα καταπληκτικά τραγούδια σας. Συνεχίστε έτσι, ευχαριστώ.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Χάπι 104.
2: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
0: Χάπι 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: Ο άλιμος ακούει Χάπι.
1: Αγαπημένε μου Χάπι, όπως ακούτε, όλη μέρα ο σταθμός σας παίζει ατελείωτα. Ευχαριστούμε πολύ που μας κρατάτε παρέα.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Χάπι 104.
2: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
0: Χάπι 104.

0: Ευρώπη 104.
1: Στα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
2: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
1: Δύο δικηγόροι, δύο διπλανά γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
3: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
1: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
4: Δεν έχεις μάθει να χάνεις.
1: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
2: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό.
1: Καθημερινά στις 6.30 το απόγευμα στον Sky.
0: Εδώ όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Η φίλη μας η Αφροδίτη λοιπόν ζήτησε και κέρδισε μετά από κλήρωση σήμερα ένα μπουντουάρ για την κόρη της που θέλει να ασχοληθεί επαγγελματικά με το μακιγιάζ.
5: Με τρελάνε τα απίστευτα σήμερα. Δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο. Να ξυπνώ και να κοιμάζω με το χάπι.
0: Σήμερα στην κλήρωση βρήκαμε τη Χριστίνα και βρήκαμε και την παγωτομηχανή που ζήτησε.
6: Όλα τέλεια. Πολύ χάπι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει χάπι και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104.

είναι ο Happy 104. Παίζει, παίζει τα καλύτερα 90s. Non-stop Happy 104.

0: Το εγάλεο ακούει Happy.
1: Δουλεύω όλη μέρα, κάνω δύο δουλειές. Ακούω Happy συνέχεια και στο αυτοκίνητο.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το.

0: Κηφισιά. Ακούει Χάπι.
1: Καλημέρα Χάπι, σε ακούω κάθε μέρα, μ' αρέσουν τα τραγούδια σου. Συνέχισε έτσι, να σε ακούμε κάθε μέρα, όλη την ημέρα.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Χάπι 104.
2: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
0: Χάπι 104.

είναι ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 90s. Non-stop Happy 104.

0: 24. Εδώ όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Η φίλη μας η Ξένια έχει στείλει πολλά φωνητικά μηνύματα στο Happy Viber. Όμως αυτό που κληρώθηκε ήταν για ένα καλό κινητό τηλέφωνο. Ξέρετε ποιο?
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ο Θωμάς έγινε happy επειδή κέρδισε τα drums που ονειρευόταν ο γιος του.
2: Ο μικρούλης μας τα χαρεί απίστευτα.
0: Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy 104.

0: ο κεραμικός. Ακούει Χάπι.
1: Την ομαδάρα του Χάπι θέλω τα καλύτερα. Σας ακούω ανελιπώς όλη μέρα, κάθε μέρα. Και έχω να πω Χάπι όλη μέρα. Το γιατρό τον κάνει πέρα.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Χάπι 104.
2: Μόνο Χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
0: Χάπι 104.

Θέλεις να είσαι happy? Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισέ το. Ο πιο happy διαγωνισμός στο ραδιόφωνο δεν σταματά ποτέ. Μέχρι στιγμής έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 66. Έχει μοιράσει δώρα αξίας 20.000 ευρώ. Το επόμενο μπορεί να είναι το δικό σου. Στείλε μήνυμα στο Happy Viber 6979 104 104. Πες μας τι σε κάνει happy.

0: Καλυθέα, ακούει Happy.
1: Μας φτιάχνει το κέφι και ξεκινάμε πιο όμορφα τη μέρα μας.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

0: 104.
1: Καλημέρα Happy Radio, καλημέρα Happy Ακροατές. Όταν είμαι στο αυτοκίνητο και βάζετε από τις γνωστές μουσικάρες σας και πάω να δώσω λίγο ένταση, μπουκώνω όλα τα ηχεία. Δεν μπορώ να απολαύσω τη μουσική. Οπότε ένα ράδιο, ένα ηχοσύστημα, κάτι τέλος πάντων να μπορώ να απολαύσω τη μουσική σας.
0: Ό,τι ονειρεύεσαι, ό,τι σε κάνει happy, μας το λες με φωνητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Happy 104. Happy 104.
2: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me.

είναι ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 90s. Non-stop Happy 104.

0: απορροπή, ακούει Happy.
1: Ακούω Happy κάθε μέρα εδώ στη δουλειά, πολλές ώρες, γιατί είναι ο σταθμός μου. Είναι αυτά που μου αρέσουν πάρα πολύ.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.

είναι ο Happy 104. Παίζει τα καλύτερα 80's. Non-stop Happy 104.

0: Το κουκάκι ακούει χάπι.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ που υπάρχετε στο ραδιόφωνο. Μας κάνετε φοβερή παρέα. Με κάνετε πάρα πολύ χάπι.
0: Όλη η Αθήνα ακούει χάπι 104.
2: Μόνο χάπι μουσική χρειαζόμαστε.
0: Χάπι 104.

0: Εδώ όλοι κερδίζουν. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Δέσποινα, πόσο happy κάναμε την κόρη σου με το διάδρομο έκπληξη που ζήτησες και κέρδισες για εκείνη στο happy διαγωνισμό?
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αχ, πόσο θα χαρεί η κόρη μου, δεν φαντάζεστε.
0: Στέλιο.
2: Ναι.
0: Συγγνώμη που σε ξύπνησα για να σου πω ότι είσαι ο νικητής της εβδομάδας με το ημίδιπλο κρεβάτι για τη μητέρα σου.
2: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Και πάλι συγγνώμη. Στείλε τώρα ηχητικό μήνυμα στο Happy Viber 6979-104-104. Πες μας τι σε κάνει happy και κέρδισε το. Όρη συμμετοχής στο happy104.gr. Happy.

0: Βαρκέλη, ακούει Happy.
1: Είμαστε Happy γιατί ακούμε Happy όλη μέρα, όλη νύχτα.
0: Όλη η Αθήνα ακούει Happy 104.
2: Μόνο Happy μουσική χρειαζόμαστε.
0: Happy 104.